Ζιπελίλε! Η Σελεστίνη Καφιόλα, να μαμούδικα κυμπόρδι, να μην αλλήν, να ζουζού καμακόρους, καμαρμπέντα Μουσαμίκη.